0: Τελευταία εναπομείναντα πρωτογενή και παλαιά δάση της Ευρώπης, δεν είναι απλώς μια συλλογή αρχαίων δέντρων. Είναι ζωντανά, πολύπλοκα οικοσυστήματα που φιλοξενούν αμέτρητα είδη ζώων, λειτουργούν ως τεράστιες αποθήκες άνθρακα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φυσικής μας κληρονομιάς. Παρότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αυτά τα δάση απειλούνται σοβαρά. Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς «Ανεβάζοντας τον πύχη, καλύτερη νομοθεσία», θα δούμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να προστατεύσει αυτά τα πολύτιμα οικοσυστήματα.
1: Τα παλαιά δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σπάνια, μικρά και διάσπαρτα. Στην πραγματικότητα, καλύπτουν λιγότερο από το 3% της συνολικής δασικής έκτασης της Ηπείρου, ενώ περίπου το 90% αυτών των δασών βρίσκονται σε 4 μόλις χώρες, στη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, τη Ρουμανία και τη Σουηδία. Αυτά τα δάση είναι ανέγγιχτα φυσικά οικοσυστήματα, στα οποία τα σημάδια ανθρώπινης παρέμβασης είναι ελάχιστα ή ανύπαρκτα και η άγρια ζωή συνεχίζει να ακμάζει όπως έκανε επί αιώνες. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος. Συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, απορροφούν και αποθηκεύουν διοξίδιο του άνθρακα, παρέχουν γλυκό νερό, ρυθμίζουν το τοπικό κλίμα και ενισχύουν την υγεία των ανθρώπων. Επιπλέον, αποτελούν καταφύγιο για πολλά απειλούμενα είδη.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα και πιο διάσημα παλαιά δάση στην Ευρώπη είναι το δάσος Μπιαλοβιέζα, το οποίο εκτείνεται στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και Λευκορωσίας. Θεωρείται ένα από τα τελευταία αρχαίγωνα δάση της Ηπείρου και φιλοξενεί μοναδικά είδη άγριας ζωής, όπως ο ευρωπαϊκός βίσωνας, ο οποίος κάποτε είχε φτάσει στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Το δάσος αυτό είναι αναγνωρισμένο ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Άλλο σημαντικό παράδειγμα είναι τα παρθένα δάση των Καρπαθίων, που εκτείνονται στη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ουκρανία. Αυτά τα αχανή, πανάρχια δάση είναι από τα μεγαλύτερα άθικτα, εύκρατα δάση στην Ευρώπη και φιλοξενούν εμβληματικά είδη άγρια ζωής, όπως για παράδειγμα αρκούδες, λίγκες και λύκους.
1: Το Εθνικό Πάρκο Kalkalpen στην Αυστρία είναι ένα ακόμη εντυπωσιακό παράδειγμα προστατευόμενου παλαιού δάσους. Βρίσκεται στις Άλπεις, διαθέτει αρχαία δάση οξιάς, αποτελεί τη μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή άγριας φύσης της Αυστρίας και εκεί βρίσκουν καταφύγιο σπάνια είδη, όπως λίγκες, δριοκολάπτες και κουκουβάγες. Παρά τη μεγάλη οικολογική τους σημασία και την προστασία που λαμβάνουν από την UNESCO και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά τα παλαιά δάση συνεχίζουν να απειλούνται. Οι κύριες απειλές περιλαμβάνουν την παράνομη υλοτομία μεγάλης κλίμακας, την κλιματική αλλαγή και τον υπερβολικό τουρισμό.
0: Η προστασία των παλαιών δασών αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα δάση αυτά είναι αναντικατάστατα. Με την πάροδο των χρόνων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει διάφορες πολιτικές και στρατηγικές για να διασφαλίσει τη διαφύλαξη αυτών των οικοσυστημάτων για τις μελλοντικές γενιές. Ας δούμε πιο αναλυτικά ορισμένες από αυτές. Μια πρώτη πρωτοβουλία είναι το δίκτυο Natura 2000, το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο καλύπτει τόσο χερσαίες όσο και θαλάσσιες περιοχές. Τόσο το δάσος Μπιαλοβιέζα, όσο και τμήματα των δασών των Καρπαθίων περιλαμβάνονται σε αυτό το δίκτυο. Στόχος του Natura 2000 δεν είναι απλώς η προστασία της φύσης, αλλά και η διασφάλιση ότι οι φυσικοί πόροι θα χρησιμοποιούνται με βιώσιμο τρόπο.
1: Μια δεύτερη πρωτοβουλία είναι η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε αυτή τη στρατηγική, η οποία θέτει φιλόδοξους στόχους για να ανασχεθεί η απώλεια της βιοποικιλότητας και να προστατευτούν οι φυσικοί οικότοποι της Ευρώπης. Μία από τις βασικές δεσμεύσεις της στρατηγικής είναι να παρέχεται αυστηρή προστασία σε όλα τα εναπομείναντα πρωτογενή και παλαιά δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι τα δάση αυτά θα πρέπει να παραμείνουν αναλύωτα και θα πρέπει να απαγορεύονται η υλοτομία, η κατασκευή υποδομών και κάθε ανθρώπινη παρέμβαση που θα μπορούσε να διαταράξει την οικολογική τους ισορροπία. Επιπλέον, η στρατηγική θέτει ως στόχο να φυτευτούν τουλάχιστον 3 δισεκατομμύρια δέντρα έως το 2030 για να αποκατασταθούν τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα και να ενισχυθεί η δασική κάλυψη. Ωστόσο, σημαντικό δεν είναι μόνο να φυτευτούν δέντρα, αλλά και να φυτευτούν τα σωστά δέντρα στις σωστές θέσεις, ώστε να ενισχυθεί η βιοποικιλότητα και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
0: Μια τρίτη πρωτοβουλία είναι η δασική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030, η οποία εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2021 και συμπληρώνει τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, εστιάζοντας τη βιώσιμη διαχείριση και αποκατάσταση των δασών. Στόχος της είναι να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των δασών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κλιματική αλλαγή και να προωθήσει πρακτικές που ωφελούν τόσο το περιβάλλον όσο και τις τοπικές κοινότητες. Μεταξύ άλλων, η στρατηγική αυτή ενθαρρύνει βιώσιμη υλοτομία και προωθεί εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες όπως είναι ο οικοτουρισμός και η παραγωγή μη ξύλινων προϊόντων, για παράδειγμα το μέλι ή τα φαρμακευτικά φυτά που προσφέρουν βιώσιμα μέσα διαβίωσης, διατηρώντας παράλληλα τα δάση ανέπαφα. Η στρατηγική τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να παρακολουθείται η υγεία των δασών μέσα από την υποβολή τακτικών εκθέσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο παρατήρησης των δασών, ώστε να συλλέγονται σε όλα τα κράτη-μέλη δεδομένα σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις πρακτικές διαχείρισης και να λαμβάνονται έτσι καλύτερες αποφάσεις πολιτικής.
1: Για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα παλαιά δάση, απαιτούνται σημαντικές οικονομικές επενδύσεις. Γι' αυτόν τον σκοπό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζουν τη διατήρηση και αποκατάσταση των πολύτιμων αυτών οικοσυστημάτων. Ο πρώτος από αυτούς είναι το πρόγραμμα LIFE, το κορυφαίο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Από το 1992 έχει συγχρηματοδοτήσει πάνω από 5.500 έργα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση της φύσης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Όσον αφορά τα παλαιά δάση, το LIFE χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που αποκαθιστούν τα υποβαθμισμένα δασικά οικοσυστήματα και προστατεύουν τη βιοποικιλότητα, καταπολεμούν απειλές όπως η παράνομη υλοτομία, οι δασικές πυρκαγιές και τα χωροκατακτητικά είδη και υποστηρίζουν την έρευνα για να βρεθούν βιώσιμες λύσεις.
0: Ένας άλλος βασικός μηχανισμός χρηματοδότησης είναι η κοινή γεωργική πολιτική. Αν και ο μηχανισμός αυτός εστιάζει κυρίως στη γεωργία, στηρίζει επίσης οικονομικά την αγροδασοπονία, μια πρακτική που συνδυάζει δέντρα και γεωργικές καλλιέργειες, βελτιώνοντας έτσι τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του εδάφους και τη διαχείριση των υδάτων. Τα κονδύλια της κοινής γεωργικής πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη ενθαρρύνουν επίσης τους δασοκτήμονες να υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των δασών και να επενδύουν σε δράσεις που αποτρέπουν την αποψήλωση και προωθούν τη βιοποικιλότητα. Για παράδειγμα, διατίθεται χρηματοδότηση που δίνει στους δασοκτήμονες κίνητρα να φυτεύουν αυτοφυή είδη, να ελέγχουν τα παράσιτα και να

0: Η προστασία των δασών της Ευρώπης δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών. Είναι και μια κοινή δέσμευση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια μέσα από διάφορες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Το Κοινοβούλιο συνέβαλε, για παράδειγμα, στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, η οποία θέτει αυστηρούς στόχους για να προστατευτούν όλα τα εναπομείναντα πρωτογενή και παλαιά δάση της Ηπείρου. Ζήτησε επίσης να εφαρμόζονται βιώσιμες δασοκομικές πρακτικές, ώστε να αποτρέπεται η αποψήλωση των δασών μεγάλης κλίμακας.
1: Τον Απρίλιο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες που διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν συμβάλει στην αποψήλωση ή την υποβάθμιση των δασών οπουδήποτε στον κόσμο. Αν και αρχικά προβλεπόταν ότι οι κανόνες θα θέτονταν σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2024, η εφαρμογή τους αναβλήθηκε κατά ένα έτος για να δοθεί στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προσαρμοστούν. Τον Φεβρουάριο του 2024, οι ευρωβουλευτές ενέκριναν νέα νομοθεσία, η οποία απαιτεί από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλουν συστηματικές προσπάθειες για να αποκαταστήσουν τους φυσικούς οικοτόπους. Εκτός από τη θέσπιση νομοθεσίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει επίσης τακτικά πώς εφαρμόζονται οι πολιτικές για τη διατήρηση των δασών. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου αξιολογεί συγκεκριμένα αν τα μέτρα προστασίας έχουν αντίκτυπο στην πράξη.
0: Δεδομένου ότι η επαρκής χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας, το Κοινοβούλιο έχει ασκήσει πιέσεις για να ενισχυθούν οι επενδύσεις στη διατήρηση της φύσης μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το LIFE, ο Ορίζον Ευρώπη και η Κοινή Γεωργική Πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεσπίζει όλο και περισσότερα μέτρα για να προστατεύσει τα παλαιά δάση και ο στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι αυτά τα σπάνια οικοσυστήματα θα παραμείνουν ανέγκυχτα και θα συνεχίσουν να παρέχουν τα ουσιώδη περιβαλλοντικά ωφέλη τους. Επειδή η προστασία της φύσης δεν αφορά μόνο τη διατήρηση του παρελθόντος, αφορά επίσης και τη διασφάλιση του μέλλοντός μας.
1: Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Αρχικά, ας δούμε τι είναι ακριβώς η Mercosur. Η λέξη αποτελεί συντομογραφία του Mercado Común del Sur, που στα ισπανικά σημαίνει «κοινή αγορά του Νότου». Θα μπορούσαμε να πούμε πως η Mercosur είναι σε κάποιο βαθμό η νοτιοαμερικανική εκδοχή της Ευρωπαϊκής Κοινής Αγοράς, της σημερινής ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι και η Mercosur, είναι μια συμμαχία κρατών μελών. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 1991 από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη. Η Βενεζουέλα εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2012, αλλά από τον Δεκέμβριο του 2016 έχει τεθεί σε αναστολή η ιδιότητά της ως μέλους για πολιτικούς λόγους. Το πιο πρόσφατο μέλος είναι η Βολιβία, που προσχώρησε στη Mercosur τον Ιούλιο του 2024. Οι χώρες της Mercosur συνιστούν μια πολιτική και οικονομική ένωση. Στόχος της είναι να ενισχύσει τις πολιτικές, πολιτιστικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ των μελών της, καθώς και με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι πολίτες της Mercosur έχουν το δικαίωμα να σπουδάζουν, να εργάζονται, να ταξιδεύουν και να διαμένουν ελεύθερα σε οποιοδήποτε από τα άλλα κράτη-μέλη. Ας εξετάσουμε τώρα πιο αναλυτικά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Mercosur διατηρούν στενούς εμπορικούς και επενδυτικούς δεσμούς. Το 2023, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξήγαγε προς τη Mercosur εμπορεύματα αξίας 56 δισεκατομμυρίων ευρώ, από μηχανήματα και συσκευές μέχρι χημικά, φαρμακευτικά προϊόντα και εξοπλισμό μεταφορών. Το 2022, οι εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν στα 28 δισεκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνοντας τηλεπικοινωνίες, θαλάσσιες μεταφορές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες. Πάνω από 30.000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες προς τη Mercosur. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επίσης ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στην περιοχή, με συνολικές επενδύσεις ύψους 340 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2021. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σημαντικό αριθμό προϊόντων από τη Mercosur, όπως ορυκτά, τρόφιμα, ποτά, καπνό και φυτικά προϊόντα. Οι χώρες της Mercosur εξάγουν περισσότερα προϊόντα μόνο προς την Κίνα. Για να ενισχύσει τις εμπορικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συνάψει εμπορικές συμφωνίες με τις περισσότερες χώρες της περιοχής. Ωστόσο, για πολλά χρόνια, η Mercosur αποτελούσε εξαίρεση. Μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών θα καταργούσε τους δασμούς σε ευρύ φάσμα προϊόντων και θα μείωνε σημαντικά τη γραφειοκρατία στις τελωνειακές διαδικασίες, διευκολύνοντας έτσι το εμπόριο και μειώνοντας το συνολικό κόστος. Οι διαπραγματεύσεις για μια τέτοια συμφωνία ξεκίνησαν ήδη από το 1991 και κατέληξαν επί της αρχής το 2019. Όμως, οι εσωτερικές αντιδράσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για περιβαλλοντικά ζητήματα, ανέκοψαν τη διαδικασία. Το 2023, οι διαπραγματεύσεις ξαναξεκίνησαν, θέτοντας πλέον ως όρο τη δέσμευση της Mercosur στη Συμφωνία του Παρισιού και την καταπολέμηση της αποψήλωσης. Τον Δεκέμβριο του 2024, οι συνομιλίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τεσσάρων ιδρυτικών μελών της Mercosur ολοκληρώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής στο Μοντεβιδέο. Εκεί, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: This agreement is not just an economic opportunity.
2: Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική ευκαιρία. Είναι μια πολιτική αναγκαιότητα. Είμαστε εταίροι με κοινές απόψεις. Έχουμε κοινές ρίζες. Η ιστορία μας και η κουλτούρα μας είναι αλληλένδετες. Και οι δύο πλευρές πιστεύουμε ότι οι ανοιχτές σχέσεις και η συνεργασία είναι η πραγματική μοχλή της πρόοδου και της ευημερίας. Γνωρίζω ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς τον απομονωτισμό και τον κατακαιρματισμό, αλλά η συμφωνία αυτή είναι η ξεκάθαρη απάντησή μας. Στεκόμαστε ενωμένοι στην παγκόσμια σκηνή ως εταίροι.
1: On a global stage as partners.
0: Όπως αναγνώρισε η πρόεδρος της Επιτροπής, η σύμπραξη Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur δεν είναι καθολικά αποδεκτή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλοί αγρότες έχουν εκφράσει την έντονη αντίθεσή τους, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν στις τιμές των προϊόντων που εισάγονται από τις χώρες της Mercosur. Το 2024, οι διαμαρτυρίες έφτασαν στο αποκορύφωμά τους σε διάφορες χώρες, όπως το Βέλγιο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, με τους αγρότες να μπλοκάρουν δρόμους επί ώρες για αρκετές ημέρες. Παράλληλα, η αποψήλωση του Αμαζονίου εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία. Οι επικριτές φοβούνται ότι η ενίσχυση του εμπορίου με τη Mercosur θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το περιβάλλον. Υπάρχουν επίσης ερωτήματα όσον αφορά τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων που ισχύουν στις χώρες της Mercosur. Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει τις επικρίσεις αυτές. Υπογραμμίζει ότι η συμφωνία περιλαμβάνει δεσμεύσεις για την περιβαλλοντική προστασία, τη συνεργασία σε ζητήματα ασφάλειας τροφίμων και καλής μεταχείρισης των ζώων, καθώς και την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Η συμφωνία προβλέπει επίσης την επιβολή ποσοστώσεων και περιορισμών στα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα που προέρχονται από τις χώρες της Mercosur, όπως τα πουλερικά, το βόλιο κρέας και η ζάχαρη. Παράλληλα, θα διενεργούνται έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σαφής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει διαμορφώσει ενιαία άποψη όσον αφορά τη συμφωνία. Ορισμένοι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της εμβάθυνσης των σχέσεων με τη Mercosur, ενώ άλλοι αντιτίθενται στεναρά, συμμεριζόμενοι τις ανησυχίες των αγροτών για αθέμητο ανταγωνισμό. Ωστόσο, για τον Γκαμπριέλ Μάτο, επικεφαλής διαπραγματευτή του Κοινοβουλίου για τη συμφωνία, το πρόβλημα έγκυται αλλού.
3: Αν δεν επικυρώσουμε τη συμφωνία, δεν σημαίνει ότι θα λύσουμε τα προβλήματα του αγροτικού τομέα. Αντιθέτως, θα στείλουμε το μήνυμα ότι η Ευρώπη εγκαταλείπει τον ηγετικό της ρόλο και προτιμά να αφήσει άλλους να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες μας.
0: Για να οριστικοποιηθεί και να τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur, απαιτείται η έγκριση τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των κρατών μελών. Μένει να φανεί αν οι δύο πλευρές θα μπορέσουν να ανοίξουν νέο κεφάλαιο στις σχέσεις τους, δημιουργώντας ευκαιρίες και ξεπερνώντας μακροχρόνιες προκλήσεις. Ένα πράγμα είναι όμως βέβαιο. Η εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur είναι ένα ευαίσθητο ζήτημα και απαιτεί προσεκτικό χειρισμό. Και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πόσος χρόνος θα χρειαστεί μέχρι να υπάρξει πλήρη συμφωνία. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Mindenhol ott van, a kocsiban, a házban, a mobiltelefonban. Mi az? Hát persze, hogy a rádió. Február 13-án újra itt a rádiózás világnapja. Olyan tömegtájékoztatási eszközt ünneplünk ezen a napon, amely régóta hozzánk nőtt, és még az Eiffel-tornyot is megmentette az utókornak. A rádiózás egy sor 19. századi technológiai újításnak köszönhető. Az amerikai Samuel Morse feltalálta a távírót, a német Heinrich Rudolf Hertz felfedezte a rádióhullámokat, 1899-ben pedig az olasz Guglielmo Marconi jóvoltából első ízben rádiókapcsolat jött létre Anglia és Franciaország között. Az első franciaországi rádióközvetítés a Radio Tour FL állomás nevéhez fűződik, amely 1921. decemberében egy koncertet adott le az éteren keresztül. Ha nincs rádiózás, az Eiffel-tornyot már rég lebontották volna. Úgy bizony. A párizsi világkiállítás alkalmából épített és 1889-ben felavatott tornyot ugyanis mindössze 20 évre tervezték. Az mentette meg, hogy adótorony lett. Sőt, emiatt 12 méterrel még meg is kellett oldani, a rászerelt antennákkal együtt így ma összesen 324 méter magas. De térjünk csak vissza a rádió történetéhez. Bizonyára sokan emlékeznek nagyszüleink hatalmas rádióira. A II. Világháború után megjelentek a tranzisztorok, így a rádió hordozhatóvá vált, bárhol lehetett hallgatni. Az 1980-as és 90-es években az FM rádiózás átadta a helyét a digitális technológiáknak és a műholdas műsorszórásnak. A 2000-es években pedig megszülettek az első podcastok, és beköszöntött az internetes rádió korszaka. A rádió tehát nagy utat járt be. Az emberi sokszínűség diadalát jelzi, és a demokratikus párbeszédnek is az eszköze. Még ma is ez a világ legelterjedtebb tömegkommunikációs eszköze. Az Európai Parlament ezért döntött úgy, hogy bizonyos tartalmakat audioformátumban is közzétesz. Ezek sok más érdekes anyag mellett meghallgathatók az europarl.audio weboldalon.
5: utsåg FN den 27 januari till en årlig minnesdag för förintelsens offer. Då var det 60 år sedan koncentrationslägret i Auschwitz befriades. Begreppet förintelsen används om judeförföljelserna och massmordet på 6 miljoner europeiska judar under nazistregimen och dess kollaboratörer. I den här podden går vi in på vad som hände i Europa före och under andra världskriget. Antisemitismen var kärnan i nazisternas ideologi redan innan de kom till makten. Men själva förintelsen började i januari 1933 när Adolf Hitler och hans nazistparti tog kontroll över Tyskland. Efter det förde nazisterna en förföljelsepolitik mot judarna. De stal deras egendom, fråntog dem deras rättigheter och till och med deras medborgarskap. Under kristallnatten mellan den 9 och 10 november 1938 mördades 91 judar. 1400 synagogor sattes i brand och 30 000 judar greps och skickades till koncentrationsläger. Mindre än ett år senare bröt andra världskriget ut. Under kriget dödade Nazityskland och dess kollaboratörer nästan 2/3 av Europas judar. De misshandlades, sköts eller gasades ihjäl och tvingades bo under förhållanden som var direkt livsfarliga. De skickades också till koncentrationsläger som var byggda som dödsmaskiner. 6 miljoner judar mördades. Under åren 1933-1945, när nazisterna hade makten i Tyskland, blev många befolkningsgrupper måltavlor. Förutom judar förföljdes även romer, människor med funktionsnedsättningar, slaviska folk, homosexuella och olika religiösa och politiska grupper. De flesta vet inte så mycket om folkmordet på romerna och sinterna. Mellan 250 000 människor dödades i folkmordet på romerna. Det betyder att mellan 1/4 och hälften av alla romer och sinter som bodde i Europa före andra världskriget mördades. Man vet inte exakt hur många det var eftersom många familjer inte anmälde att deras familjemedlemmar fanns bland offren och förövarna själva förstörde många handlingar. Förintelsen, eller Shoah på hebreiska, tog slut i maj 1945. Då besegrades Nazityskland i andra världskriget av de allierade. Storbritannien, USA, Sovjetunionen och Frankrike. Den 27 januari 1945 befriades koncentrationslägret i Auschwitz av Röda armén. I en rad framryckningar gick de allierade in i koncentrationslägren ett efter ett och befriade de fångar som ännu levde. De allierade hittade också överlevande från så kallade dödsmarscher och befriade dem. Både judiska och icke-judiska fångar utsattes för sådana dödsmarscher när de evakuerades från lägren till fots under uppsikt av nazistiska SS-män. FN anser att människor måste få lära sig om förintelsen och folkmord överlag för att de ska kunna utveckla en världsmedborgaranda med kritiskt tänkande, ansvarskänsla och mänskliga värderingar som fördomsfrihet och respekt för alla människors lika värde. För att dessa tragiska händelser i Europas historia inte ska glömmas bort stödjer EU initiativ som ökar medvetenheten om förintelsen. EU finansierar också olika forskningsprogram om förintelsen. I december 2015 utsåg EU-kommissionen en samordnare som jobbar för att bekämpa antisemitism. 2018 blev EU en permanent internationell partner för internationella alliansen till minne av förintelsen. Samma år antog ministerrådet en förklaring om kampen mot antisemitism och hur man kan skydda judiska samfund och institutioner i Europa. 3 år senare, 2021, antog EU-kommissionen den första EU-strategin mot antisemitism. Europaparlamentet uppmärksammar varje år den internationella minnesdagen för förintelsens offer och har antagit många resolutioner om antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, hatbrott och hatpropaganda. Här är några av dem. 2017 antog parlamentet till exempel en resolution mot antisemitism där medlemsländerna uppmanades att undervisa om förintelsen i skolorna. Parlamentet har också uttryckt oro för att antisemitismen ökar och har betonat att rasism och främlingsfientlighet är brott, inte åsikter. I en resolution från oktober 2018 om det ökande nyfascistiska våldet i Europa riktade parlamentet uppmärksamheten mot det ökande våldet mot judar. Parlamentet uppmanade då medlemsländerna att motverka förnekelse av förintelsen och förminskning av de brott som nazisterna och deras kollaboratörer begick. I en resolution från 2019 om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid undersök parlamentet vikten av utbildning för att främja mångfald och framhäva vår gemensamma historia. Man menade att det är särskilt viktigt att undervisa om förintelsen och om totalitära och auktoritära regimer som orsakat så mycket lidande och våld och som höll Europa splittrat i ett halvt århundrade.

0: Από τις ακτές τους μέχρι τα πιο μεγάλα βάθη τους, οι θάλασσες και οι ωκεανοί σφίζουν από ζωή. Φιλοξενούν χιλιάδες θαλάσσια είδη, από το μικροσκοπικό πλακτόν μέχρι το μεγαλύτερο πλάσμα στη Γη, τη γαλάζια φάλαινα. Οι θάλασσες είναι απαραίτητες για την επιβίωσή μας. Μας παρέχουν τροφή και παράγουν μεγάλο μέρος του οξυγόνου που αναπνέουμε, κάτι που οι περισσότεροι το ξεχνάμε ή το θεωρούμε δεδομένο. Επιπλέον, οι θάλασσες ρυθμίζουν το κλίμα και αποτελούν ένα μοναδικό περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να πραγματοποιούμε οικονομικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που εμπλουτίζουν τη ζωή μας, όπως το ψάρεμα και οι καταδύσεις. Όσο τεράστιοι και άτρωτοι και αν φαίνονται οι ωκεανοί, η ίδια ύπαρξή τους και κατά συνέπεια η δική μας εξαρτάται από μια λεπτή φυσική ισορροπία που σήμερα απειλείται. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το podcast θα δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύει τους ωκεανούς. Στο ερώτημα σε ποιον ανήκουν οι θάλασσες, η απάντηση είναι σε κανέναν και σε όλους. Οι θάλασσες και οι ωκεανοί θεωρούνται κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, πράγμα που σημαίνει ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να διεκδικεί την κυριότητά τους ή να ασκεί κυριαρχία επάνω τους. Κάθε χώρα μπορεί βέβαια να εκμεταλλεύεται τους θαλάσσιους πόρους που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της, την περιοχή δηλαδή που εκτείνεται μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή της. Μέσα σε αυτή την αποκλειστική οικονομική ζώνη, κάθε χώρα μπορεί να αναζητά, να συλλέγει και να διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους που υπάρχουν σε αυτήν, όπως ψάρια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Πέρα από τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες, βρίσκεται αυτό που ονομάζουμε ανοιχτή θάλασσα. Η ανοιχτή θάλασσα καλύπτει περίπου τα 2 τρίτα των θαλασσών και των ωκεανών του πλανήτη και φιλοξενεί το 95% των οικοτόπων της Γης. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συζήτηση γύρω από την προστασία των ωκεανών, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακριβώς είναι η ανοιχτή θάλασσα. Το μεγαλύτερο μέρος της ανοιχτής θάλασσας είναι κρύο και σκοτεινό και τα επίπεδα πίεσης κάτω από την επιφάνειά της είναι ακραία. Για τον λόγο αυτό, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητη. Σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο, σε αυτά τα ύδατα, κάθε κράτος είναι ελεύθερο να κινείται, να αλλιεύει και να διεξάγει επιστημονικές έρευνες. Το γεγονός ότι η ανοιχτή θάλασσα δεν προστατεύεται επίσημα την καθιστά ευάλωτη στην υπερεκμετάλλευση, εξαιτίας της οποίας έχουν εξαφανιστεί θαλάσσια είδη και έχουν καταστραφεί οικοσυστήματα. Ωστόσο, σήμερα λαμβάνονται μέτρα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση στο ερώτημα σε ποιον ανήκουν οι θάλασσες. Ωστόσο, το 2023 ο ΟΗΕ υπέγραψε μια δεσμευτική συμφωνία για να προστατεύσει το 30% των ωκεανών του πλανήτη μέχρι το 2030. Η Συνθήκη για την Ανοιχτή Θάλασσα είναι το πρώτο διεθνές νομικά δεσμευτικό μέσο για την προστασία των θαλάσσιων περιοχών που βρίσκονται εκτός εθνικών συνόρων. Γνωστή και ως Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα πέραν της Εθνικής Δικαιοδοσίας, η Συνθήκη εγκρίθηκε ομόφωνα σε πανηγυρική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το 2023. Η πρόεδρος της διακυβερνητικής διάσκεψης, Ρένα Λι, εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη σύναψη της συμφωνίας μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν πάνω από μία δεκαετία με τα ακόλουθα λόγια.
1: Good evening-ish, ladies and gentlemen.
0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το πλοίο έπιασε στεριά.
1: The ship has reached the shore.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της υποστήριζαν πάντοτε την ανάγκη να υπογραφεί μια τέτοια συνθήκη. Έχοντας επίγνωση ότι καμία χώρα δεν μπορεί να προστατεύσει από μόνη της τις θάλασσες και τους ωκεανούς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει στεναρά τις προσπάθειες του ΟΗΕ να προστατεύσει τα θαλάσσια οικοσυστήματα και να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία για τον σκοπό αυτών. Σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ανοιχτή Θάλασσα, μέσα στα επόμενα χρόνια πρόκειται να καθοριστούν ορισμένες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Οι χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη πρέπει πλέον να προτείνουν ποιες θα είναι αυτές οι προστατευόμενες περιοχές με στόχο να διαφυλάξουν τα τμήματα της Ανοιχτής Θάλασσας με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Για παράδειγμα, Οι Αζόρες και οι Κανάριες νήσι είναι γνωστές για την πλούσια θαλάσσια ζωή τους, καθώς φιλοξενούν θαλάσσια θηλαστικά όπως φάλαινες και δελφίνια, καθώς και θαλάσσια πτηνά και οικοσυστήματα βαθαίων υδάτων. Αν και υπάρχουν ήδη ορισμένες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές, οι κανόνες δεν εφαρμόζονται πάντοτε με ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό τρόπο. Η καινούρια συνθήκη που υπεγράφει πρόσφατα διασφαλίζει επίσης ότι όλες οι χώρες θα μπορούν να αξιοποιούν δίκαια τον πλούτο που υπάρχει στις θάλασσες. Για παράδειγμα, αν η Πορτογαλία επιτρέπει στην Ισπανία να αλλιεύει στα ύδατά της, η συνθήκη ορίζει ότι η Πορτογαλία θα λαμβάνει ένα δίκαιο ποσοστό των κερδών από τις δραστηριότητες αυτές. Επιπλέον, η συνθήκη εγγυάται ότι όταν διεξάγονται επιστημονικές έρευνες στα ύδατα ενός κράτους από μια άλλη χώρα, τα αποτελέσματα των ερευνών θα κοινοποιούνται στο κράτος που έχει δικαιοδοσία στα ύδατα αυτά. Προς το παρόν, η συνθήκη για την ανοιχτή θάλασσα έχει υπογραφεί από περισσότερα από 90 κράτη-μέλη του ΟΗΕ. Για να τεθεί σε ισχύ όμως μέχρι το 2025, θα χρειαστεί να κυρωθεί οριστικά από τουλάχιστον 60 χώρες. Προστατεύοντας τις θάλασσες και τους ωκεανούς, προστατεύουμε στην πραγματικότητα εμάς τους ίδιους. Με τη Συνθήκη για την Ανοιχτή Θάλασσα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να διασφαλίσει ότι προστατεύουμε τους θαλάσσιους πόρους μας και τους χρησιμοποιούμε με βιώσιμο τρόπο. Το 2022, κλείνοντας την ομιλία της στη Σύνοδο Κορυφής One Ocean που έγινε στη Βρέστη της Γαλλίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
0: Κυρίες και κύριοι, ο ωκεανός είναι απέραντος, ανήσυχος και άγριος. Και όταν τον κοιτάμε, νιώθουμε ταπεινότητα, θαυμασμό και δέος. Όμως, εδώ στη Βρέστη, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη μεγάλη δύναμη και τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε ως ανθρωπότητα απέναντι στην επόμενη γενιά. Γι' αυτό, σας καλώ να μην κοιτάμε κοντά, αλλά μακριά.

Για να κατανοήσουμε τη συνθήκη του Μάστριχτ, πρέπει αρχικά να δούμε κάποια βασικά ιστορικά στοιχεία που οδήγησαν σταδιακά στη γέννησή της. Οι προσπάθειες για την ενοποίηση της Ευρώπης ξεκίνησαν αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ανίποτες καταστροφές και η φρίκη που είχε προκαλέσει ο πόλεμος σε ολόκληρη την Ευρώπη είχαν αλλάξει ριζικά τις τάσεις των ανθρώπων. Οι κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών ήταν αποφασισμένες να μην επιτρέψουν στον πόλεμο να επιστρέψει ποτέ ξανά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες άρχισε να κερδίζει έδαφος η ιδέα ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στην Ευρώπη θα ήταν να ενισχυθεί τόσο πολύ η οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών της, ώστε ο πόλεμος να γίνει πρακτικά αδύνατος. Με αυτή την αποφασιστικότητα ιδρύθηκε το 1951 η ΕΚΑΧ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1957, ακολούθησαν οι συνθήκες της Ρώμης, με τις οποίες ιδρύθηκαν δύο νέοι οργανισμοί, η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και η ΕΒΡΑΤΟΜ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Το επόμενο μεγάλο βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έγινε το 1986, όταν υπογράφτηκε η ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Στόχος της πράξης αυτής ήταν να δημιουργηθεί μέχρι το 1992 μια ενιαία αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Βασικός σκοπός αυτής της ενιαίας αγοράς ήταν να αποτελέσει ολόκληρη η κοινότητα έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, δηλαδή χωρίς δασμούς και άλλα εμπόδια, αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια και πρόσωπα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 όμως, οι χώρες της ΕΟΚ αποφάσισαν τελικά ότι η όλο και πιο στενή συνεργασία τους δεν θα έπρεπε να περιοριστεί μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά ότι θα έπρεπε να πάρει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, τα 12 τότε κράτη-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπέγραψαν στην Ολλανδική πόλη Μάστριχτ τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη αυτή, γνωστή και ως Συνθήκη του Μάστριχτ, τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου του 1993, αφού πρώτα κυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη. Η συνθήκη του Μάστριχτ περιείχε διάφορα πρωτοποριακά στοιχεία. Πρώτα και κύρια, με τη συνθήκη του Μάστριχτ ιδρύθηκε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέχρι τότε ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μετασχηματίστηκε σε μια πιο συνεκτική και πιο ολοκληρωμένη ένωση. Σημαντική καινοτομία της συνθήκης του Μάστριχτ ήταν επίσης το γεγονός ότι καθιέρωσε την έννοια της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά, οι πολίτες των επιμέρους κρατών μελών γίνονται πλέον και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα αυτή έννοια έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να κυκλοφορούν και να εγκαθίστανται ελεύθερα σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν. Τους έδωσε επίσης το δικαίωμα να ψηφίζουν και να είναι υποψήφοι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις ευρωεκλογές σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενότητας της Ευρώπης. Η συνθήκη του Μάστριχτ ήταν εξαιρετικά σημαντική και για έναν ακόμη λόγο. Ήταν η συνθήκη που έθεσε τις βάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ήταν το σχέδιο που οδήγησε τελικά στην καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος, του ευρώ. Στόχος του κοινού νομίσματος ήταν να ενισχύσει την οικονομική σταθερότητα των κρατών μελών και να διευκολύνει το εμπόριο και τα ταξίδια μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Μάστριχτ όριζε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορούσε τις ευρωπαϊκές κοινότητες και περιλάμβανε διάφορες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Στόχος της ήταν να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμφανίζεται με ενιαία φωνή στη διεθνή κοινότητα και ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ακολουθούν ενιαία στρατηγική σε θέματα ασφαλείας. Ο τρίτος πυλώνας αφορούσε τη συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Στο επίκεντρο του τρίτου πυλώνα βρίσκονταν η επιβολή του νόμου, τα συστήματα δικαιοσύνης και οι πολιτικές για τη μετανάστευση. Η συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε επίσης σημαντικά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέσπισε για πρώτη φορά τη διαδικασία της συναπόφασης, με την οποία το Κοινοβούλιο απέκτησε νέες νομοθετικές εξουσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε επίσης συνομοθέτης. Αποφασίζει δηλαδή έκτοτε επί ίσης όρης μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς πολιτικής. Η συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε ακόμη τον ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
όσον αφορά τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το Κοινοβούλιο απέκτησε τη δικαιοδοσία να εγκρίνει ή να απορρίπτει τον υποψήφιο ή την υποψήφια για την Προεδρία της Επιτροπής, καθώς και να εγκρίνει ή να απορρίπτει την Επιτροπή στο σύνολό της. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε επίσης μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενισχυμένος ρόλος του Κοινοβουλίου έκανε πιο διαφανή τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφάλισε ότι εκπροσωπείται καλύτερα η βούληση των πολιτών.

Λίγα χρόνια αργότερα, η συνθήκη του Μάστριχτ τροποποιήθηκε, αρχικά με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και στη συνέχεια με τη συνθήκη της Νίκαιας. Η συνθήκη του Άμστερνταμ υπογράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου του 1999. Στόχος της ήταν να εξορθολογιστεί η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της για την ένταξη νέων κρατών μελών. Η συνθήκη του Άμστερνταμ καθιέρωσε επίσης την έννοια της ενισχυμένης συνεργασίας, η οποία επιτρέπει σε μια ομάδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμβαθύνει τη συνεργασία της σε συγκεκριμένους τομείς, ακόμη και αν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν θέλουν ή δεν θέλουν ακόμη να προχωρήσουν σε μια μορφή πιο στενής συνεργασίας. Εκείνη την εποχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε διαδικασία διεύρυνσης και η ευελιξία που πρόσφερε η ενισχυμένη συνεργασία ήταν αποφασιστική σημασία για να μπορούν να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες και να υπηρετούνται τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών μελών. Με τη συνθήκη του Άμστερνταμ ενσωματώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η Συμφωνία για την Κοινωνική Πολιτική, μια συμφωνία που είχαν υπογράψει σε διακυβερνητική διάσκεψη οι χώρες της ΕΟΚ το 1992. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε τη σημασία που έχουν για εκείνη τα κοινωνικά δικαιώματα, η απασχόληση και η καταπολέμηση των διακρίσεων. Η συνθήκη του Άμστερνταμ έθετε επίσης ως στόχο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο τα κράτη-μέλη θα μπορούν να συνεργάζονται πιο στενά σε θέματα όπως το άσυλο, η μετανάστευση και η δικαιοσύνη. Επιπλέον, η συνθήκη του Άμστερνταμ θεσμοθέτησε για πρώτη φορά τη θέση του ΗΠΑ του εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, θέση που πολλοί έχουν παρομοιάσει με εκείνη ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνθήκη ενίσχυσε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας των 15 τότε κρατών μελών και εξασφάλισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρεμβαίνει στις διεθνείς υποθέσεις με ενιαία φωνή. Τέλος, η συνθήκη του Άμστερνταμ μεταρρύθμισε τα θεσμικά όργανα με στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους, αύξησε τους τομείς στους οποίους ακολουθείται η διαδικασία της συναπόφασης και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Συνθήκη της Νίκαιας υπογράφτηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2001 και τέθηκε σε ισχύ 2 χρόνια αργότερα. Βασικός στόχος της συνθήκης αυτής ήταν να προετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεγαλύτερη διεύρυνση που έχει βιώσει μέχρι σήμερα, με την προσχώρηση 10 νέων χωρών το 2004. Σε αυτό το πλαίσιο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σταθμίζονταν μέχρι τότε οι ψήφοι στο Συμβούλιο, τροποποίησε τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύξησε τους τομείς στους οποίους μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αυτές ήταν απαραίτητες για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αποφασίζει με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ακόμη και μετά τη διεύρυνσή της.